0: Νόσπερα, Νισβέντρα. Μας όλα εσπέρω.
1: Ο Μιγκέρικα, ρερδός εμοσίου, σουλαμόσια.
2: Όχι, σολίδα.